μοναστηράκι αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη μες στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Ελληνική ηχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

τι μας σε κάνανε. Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δήθεν, δήθεν μοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και τα μοιράζονται.

0: Kitty Garbi along with Tatasa Theodoridou on that one. What a beautiful song. Something about Greek music in the morning that just puts a smile on your face. And with that, we wrap up our first Pruino Musiko Gliko Ksipnima, bringing us to the forefront of yet another morning. The Doubletree by Hilton, Manchester, New Hampshire, downtown Greek family-owned property. All right, that brings us to about 23 minutes past 7 o'clock. It is wet out there. Stay dry with us. The Voice of Orthodoxy is up next. Η Φωνή της Ορθοδοξίας, κάθε πρωί και κάθε εκπομπή, every broadcast presented to us on behalf of His Eminence Metropolitan Methodios. Let's enjoy this Thursday morning, September 3rd, Voice of Orthodoxy message.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου, επισκόπου Νικομιδίας. Επίσης εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Θεοκτίστου, συνασκητού του Μεγάλου Ευθυμίου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Μάρκου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να το δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δέσμια στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και τα κοβόταν με τις πέτρες. Όταν τον είδε ο Ιησούς από μακριά έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του Υψίστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίζεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Και αμέσως ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέσωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη και πηγαίνοντας στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγεώνα να είναι καθισμένος να φοράει ρούχα και να φέρει το λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Όσοι είχαν δει το γεγονός τους διηχήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και στους χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσαν ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμειναν κατάπληκτοι.
2: The Gospel reads according to St. Mark. At that time, Jesus came to the other side of the sea, to the country of the Gerasenes, And when he had come out of the boat, there met him out of the tombs a man with unclean spirit, who lived among the tombs, and no one could bind him any more, even with a chain, for he had often been bound with fetters and chains. But the chains he wrenched apart, and the fetters he broke in pieces, and no one had the strength to subdue him. Night and day among the tombs and on the mountains he was always crying out and bruising himself with stones. And when he saw Jesus from afar, he ran and worshipped him, and crying out with a loud voice, he said, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I adjure you by God, do not torment me." For he had said to him, "Come out of the man, you unclean spirit." And Jesus asked him, "What is your name?" He replied, "My name is Legion, for we are many." And he begged him eagerly not to send them out of the country. Now a great herd of swine was feeding there on the hillside, and they begged him, "Send us to the swine, let us enter them." So he gave them leave. And the unclean spirits came out and entered the swine, and the herd, numbering about 2,000, rushed down the steep bank into the sea and were drowned in the sea. The herdsmen fled and told it in the city and in the country, and people came to see what it was that had happened. And they came to Jesus and saw the demoniac sitting there, clothed and in his right mind, the man who had had the legion, and they were afraid. And those who had seen it told what had happened to the demoniac and to the swine. And they began to beg Jesus to depart from their neighborhood. And as he was getting into the boat, the man who had been possessed with demons begged him that he might be with him. But he refused and said to him, "Go home to your friends and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." And he went away and began to proclaim in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all men marveled.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
1: Cosmos Restaurant, στο 944 Main Street στο Walpole, τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Cosmos Restaurant, πάτε και φάτε.
2: Οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σάραγγα προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες: διόρθωση όρασης με λέιζερ, χειρουργική επέμβαση καταράκτη, θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη, τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900. Σαραγάς Eye and Laser Center, Devil Square, Somerville, Massachusetts.
3: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark and Tonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
1: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
4: Here's a classic, Το Σχολείο, The School, Γιώργος Νταλάρας.

φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν επίθεση σε ιρανικά εδάφη οποιαδήποτε στιγμή. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών εξετάζει κατηδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει χωρίς την πανοκρουσία στην ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο επανέλαβε παράλληλα τις κατηγορίες εις βάρος του Κιέβου για κρατική τρομοκρατία. Ο Πούτιν δήλωσε ότι αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, είναι έτοιμες να στηρίξουν μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία για εμπλοκή του Μαρόκου στη μαζική εισρωή μεταναστών στα τέλη Ιουλίου. Οι Ισπανικές αρχές εξετάζουν αν η είσοδος των μεταναστών οφείλεται σε αδράνεια ή ανικανότητα των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας να ανακόψουν τη ροή. Στην Ελλάδα, στους ρυθμούς της έκθεσης Θεσσαλονίκης, η χώρα με τις εξαγγελίες των προέδρων των κομμάτων να είναι στο επίκεντρο. Ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας έμφαση στο διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης. Συνολικά από την αρχή της περίοδου επιτήρησης του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 290 εχώρια κρούσματα λίμωξης από τον ιό, εκ των οποίων τα 199 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,56% και στις 53.061,95 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.

Στις αθλητικές ειδήσεις, 8-3 έχασαν χθες οι Red Sox από τους Mariners και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7 και 4 με τους Orioles. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 79 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα με συννεφιά και εκδήλωση καταιγίδας και στους 82 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια. Στους 71 βαθμούς ο υδράργυρος το Σάββατο με πιθανότητα βροχής. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: at 85 East Central Street. A sincere thank you from three generations of Studenata's family. Your hosts, John and Sharon Studenata.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesidides, international, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.

The time in our studios is right around 8:30 this morning, and unfortunately we do have a death announcement to share with our listening audience. Δυστυχώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση σήμερα εδώ στην εκπομπή μας.

0: Look who walked in the door.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, Νικολέτα.
1: Και Θεού θέλοντος έφτασα γέρος, παρόλο που στο δρόμο έχει και πάρα πολύ κίνηση και βροχή. Προσέξτε ιδιαιτέρως αν κινήσετε στους δρόμους αυτή την ώρα. Ξέρω πάτε τα παιδιά σχολείο, γυρνάτε. Δύο ατυχήματα είδα.
0: Yeah.
1: Προσεκτικά, μην κοιτάτε και το κινητό πάρα πολύ, μην μιλάτε. Φτάστε στο σπίτι και μετά ανοίξτε τα κινητά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ωραία Πέμπτη. Βροχερή, διαφορετική από το καλοκαίρι, 3 του Σεπτέμβρη, εδώ είμαστε, πως λέει και το τραγούδι, το ξέρεις, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: Βρες το.
1: Θα το βρω, αμέ, βεβαίως θα το βρω. Εδώ αναμένουμε στη συντροφιά μας, τον κύριο Γιώργο Ντάνη, να μας πει τα νέα από την Ελλάδα, να δούμε εδώ τι ακριβώς γίνεται. Πώς είσαι?
0: Εγώ είμαι μια χαρά.
1: Φαίνεσαι, μια χαρά.
0: Μια χαρά είμαι, τι είναι.
1: Πολύ ωραία, και εγώ μια χαρά είμαι. Η θερμοκρασία μέχρι και τους 75 στη μέγιστη τιμή. Βροχή τα διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τα έχουμε. Αλλά αύριο θα επανέλθει ο ήλιος, μέχρι και τους 80-81 βαθμούς θα πάει ο υδράργυρος. Θα είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Labor Day weekend.
0: Γεια, yeah, yeah, ο καιρός άλλαξε, γιατί είπανε που θα βρέξει και τώρα λένε...
1: Θα φύγει ο κόσμος, θα φύγει πάρα πολλοί κόσμος.
0: Θα πάνε στα festivals.
1: Θα πάνε στα festivals, θα πάνε και διακοπές κάποιοι, το περιμένουν αυτό το... Παρόλο που να σου πω κάτι, άκουγα στο ράδιο και έλεγε ότι πάντοτε τα σχολεία άνοιγαν μετά το Labor Day weekend.
0: Yeah, yeah, τα παλιά.
1: Τα παλιότερα. Τώρα που μας έχουν μπερδέψει λίγο.
0: Εγώ θυμάμαι όταν μεγάλωσα... Το καλοκαίρι ήμασταν στο Cape και γυρίζαμε πάντα Labor Day.
1: Για να πάτε σχολείο.
0: Τη Δευτέρα, να αρχίσουμε το σχολείο την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα.
1: Αυτό μου λέγανε και εμένα όλοι εδώ.
0: Πάντα
1: και
0: μετά από το Labor Day, όποτε να πέφτει.
1: Τώρα ξεκινάει, είναι δύσκολο και για τα παιδιά. Γιατί τώρα εκεί που ξεκινάνε στο σχολείο, αύριο δεν έχει σχολείο Παρασκευή.
0: Yeah.
1: Ξανά πάλι πίσω. Σου λέει τώρα άσε να ξανακοιμηθώ, να πέσω, yeah, να ράξω. Και
0: ξέρεις
1: τι μου λες τώρα, να σηκωθώ και να ξανακοιμηθώ? Τη Δευτέρα πάλι δεν έχει σχολείο.
0: Στη Φλόριδα, στην Αριζόνα, στη Καλιφόρνια, αν κάνω λάθος, στο Τέξας αρχίζουν το σχολείο Αύγουστο.
1: Αρχίζουν νωρίτερα.
0: Νωρίτερα.
1: Ναι, ναι. Yeah. 20 Αυγούστου έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Εντάξει, κοίταξε. Yeah. Και τελειώνουν και νωρίτερα. Yeah.
0: Μίλησα με τον Νικολάκη το Δήμα προχτές. Αυτός αρχίζει στις
1: 11.
0: 11 έτσι.
1: Στην Ελλάδα πάντοτε ξεκινάγαμε γύρω στις 10-11 του Σεπτέμβρη.
0: Εκεί. Yeah.
1: Πάντοτε. Yeah. Θυμάμαι ότι ερχόταν έτσι η πρώτη συννεφιά και η πρώτη άλλαζε ο καιρός. Και ξέραμε ότι θα πάμε όλοι πίσω στο σχολείο. Λοιπόν, αυτά εδώ, μια καλημέρα ωραία παρέα θα πούμε. Θα πιούμε και παρέα το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Το δεύτερο τώρα, έχει πάει 8.30, τι πρώτο καφέ. Παρέα, να έχετε όλοι μια ωραία ημέρα. Πάμε μαζί εδώ την Πέμπτη αυτή.
0: Coffee time with Nicoletta.

0: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
1: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Ιδιοκτήτες, οι Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, Σταμάτη.
4: Καλημέρα, καλημέρα. 3 Σεπτέμβρη σήμερα, συννεφιές, ξεκινήσαμε με βροχές. Έχετε και το Labor Day Weekend. Ελπίζουμε να είναι καλύτερος ο καιρός. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα πάλι από την Μέση Ανατολή. Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντάλλαξαν πάλι έντονες νέες αεροπορικές επιδρομές. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μάλιστα 18 θύματα από μια αμερικανική επίθεση συμπεριλαμβανομένης επιδρομής που έπληξε έναν γάμο, οθώντας το Ιράν να αντιδράσει με επιθέσεις και πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη drones σε αμερικανικούς στόχους. Στο θέμα των κυρώσεων, αυτές είναι, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, ασφυκτικές και μάλιστα έχουν οδηγήσει ήδη και στην ακύρωση των εξετάσεων των μαθητών του Ιράν για το περίφημο proficiency στα αγγλικά και στις μεταπτυχιακές τους εξετάσεις. Οι φοιτητές στο Ιράν χάνουν τις εγγραφές τους, χάνουν τις εξετάσεις και αυτό αποτελεί την απόδειξη ότι οι κυρώσεις δεν τιμωρούν απλώς τις κυβερνήσεις, αλλά όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν και αυτοί σιγά σιγά να χτίσουν τη ζωή τους πέρα από τα σύνορα της κάθε χώρας. Στον άλλο πόλεμο, Ρωσία και Ουκρανία δεν σταματάνε. Η Ρωσία εκτοξεύει 163 drones στην Ουκρανία και κατά την διάρκεια της νύχτας έγινε αυτό, καθώς εκεί καταγράφηκαν χτυπήματα σε 15 διαφορετικές τοποθεσίες με πτώση συντριμιών να αναφέρονται σε 4 άλλες, μέρος ενός πολέμου που μένεται παράλληλα με την κρίση στη Μέση Ανατολή και δυστυχώς κυριαρχεί. Πολλές οι αμφιλεγόμενες ανταποκρίσεις και τα ρεπορτάζ, άλλοι λένε ότι ο Πούτιν έχει αρχίσει να σκέφτεται την ειρήνη, άλλοι λένε με τον ίδιο στόμφο ότι ο Πούτιν δεν θα σταματήσει ποτέ. Στην Λατινική Αμερική η Σεύρον επιβεβαιώνει ότι θα επεκτείνει τις δραστηριότητες στην Βενεζουέλα με την μετοχή της να ανεβαίνει σε νέα κατακόρυφα επίπεδα. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την πρόσφατα ανακοινωθήσα συμφωνία πετρελαίου μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας τη βδομάδα που μας πέρασε, προσθέτοντας μια συγκεκριμένη καινούρια εταιρική υποσημείωση σε μια συμφωνία που ακόμα οι αγορές ενέργειας προσπαθούν να την χωνέψουν. Στις πλημμύρες στο Νεπάλ και στην Κίνα, εκεί είναι πολύ άσχημες οι καταστάσεις. Οι κατολιστήσεις έχουν τελείως καταστρέψει την περιοχή. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν συνολικό αριθμό νεκρών στο Νεπάλ και στην Κίνα που ξεπερνά τους 1.270 ανθρώπους. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμα χιλιάδων αγνοούμενων. Τραγικές οι καταστάσεις εκεί. Να πάμε να δούμε και τα ελληνικά νέα, καθώς η Ελλάδα, η καρδιά της χτυπάει στην Θεσσαλονίκη αυτή την βδομάδα. Η Θεσσαλονίκη και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πάντα είναι το βήμα όπου τα κόμματα καταθέτουν στον ελληνικό λαό το οικονομικό τους πρόγραμμα και το όραμα διακυβέρνησης. Φέτος αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, καθώς έχουμε τις επεκείμενες εκλογές που όλοι περιμένουν το 2027. Ο πρώτος ήταν χτες ο πρώην Πρωθυπουργός Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε το δικό του οικονομικό όραμα, θέτοντας ένα σχέδιο που φορολογεί τον πλούτο και θέλει να υποστηρίξει την μεσαία τάξη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ακολουθήσει, πρόκειται να ανακοινώσει πακέτο αξίας πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ το Σάββατο. Το πεδίο εφαρμογής αυτού του πακέτου και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του υποδηλώνουν ότι η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει το ενδεχόμενο προκήρυξης εκλογών ακόμα και στις αρχές του 2027. Η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η μεγαλύτερη ετήσια εμπορική έκθεση και, όπως λένε, έχει γίνει η παραδοσιακή σκηνή για την κεντρική ομιλία του νυν Πρωθυπουργού σχετικά με την οικονομική πολιτική για το επόμενο έτος. Η Ελλάδα επίσης, να πούμε ότι θα λάβει ένα πράσινο επενδυτικό σχέδιο 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα νησιά από την Ευρώπη. Είναι εγκεκριμένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα χρηματοδοτήσει διασυνδέσεις ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποθήκευση, υποδομές ίδρυυσης πολλαπλών χρήσεων και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε όλα τα νησιά της Ελλάδας. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, είχαμε μια αύξηση χτες, ανέκαμψαν οι αγορές, το S&P αυξήθηκε, το Nasdaq επίσης, το Dow Jones περίπου 300 μονάδες, διακόπηκε το τριήμερο των σερή απολειών. Το πετρέλαιο είναι στο 95 δολάρια το βαρέλι, άνοδο περίπου 1%. Εάν δούμε τις συγκεκριμένες μετοχές, η Nvidia ήταν αυτή που είχε ηγήθηκε στα κέρδη του Dow Jones με άνοδο 3%, American Express, Walt Disney, οι εταιρείες που κέρδισαν. Η Microsoft και 3M έχασαν, ενώ οι άλλες πολύ μεγάλες εταιρείες, η Meta είχε άνοδο 2,5%, η Oracle επίσης άνοδο. Το δεκαετές ομόλογο υποχώρησε στο 4,7%, είναι πάντως στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2023. Σιγά σιγά μπαίνουμε σε μια περίοδο υψηλότερων ποσοστών στα rates, στα επιτόκια, και αυτό θα αλλάξει την οικονομία. Η αγορά ανακάμπτει με τις μετοχές τεχνολογίας την ίδια μέρα που το πετρέλαιο είναι στα 95 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι η αγορά επιλέγει ότι θέλει να επικεντρώσει τον ενθουσιασμό της στην τεχνητή νοημοσύνη αντί στο άγχος του πολέμου. Τέλος στα αθλητικά μας νέα, οι Red Sox έχασαν και χτες, χάσανε από το Σιάτλ, πάνε στην Βαλτιμόρη σήμερα, χάσανε 2 από τα 3 από τους Mariners, όχι καλά, χάσανε και από τους Yankees, είναι 5 παιχνίδια πίσω από τους Yankees, φαίνεται όμως θα φτάσουν στα playoffs. Η Βαλτιμόρη, η σειρά με τη Βαλτιμόρη είναι ακριβώς αυτό που χρειάζονται για επανεκκίνηση οι Red Sox. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο είχαμε χτες κύπελο, όχι τίποτα σπουδαίο, όλοι οι μεγάλοι νίκησαν τις ομάδες Β' Εθνικής. Ο ΠΑΟΚ και Όφη μείνανε στο ισόπαλοι χωρίς σκορ στον ξανά τελικό που παίξανε πέρσι μαζί. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
5: Good morning. It is Thursday, the 3rd of September, and Wall Street clawed back 3 days of losses, even as Iran fired again on its Gulf neighbors, retaliating after a U.S. strike reportedly hit a wedding. Thessaloniki becomes the center of Greek politics and economic policy this week as the country's political leaders begin presenting their visions ahead of a possible 2027 election. And the Red Sox open a weekend series in Baltimore tonight after dropping their series against Seattle. Let's dive into the news. It's what happened and why. The United States and Iran have exchanged another intense round of airstrikes. Iranian media reported 18 casualties following the latest American assault, including a strike that reportedly hit a wedding, prompting Tehran to retaliate with missile and drone attacks against U.S. targets. Meanwhile, the latest sanctions are reaching far beyond Iran's government, forcing the cancellation of English proficiency and graduate examinations. Students losing their exam registrations are the quiet, unglamorous proof of what sanctions actually look like on the ground. Governments fight, diplomats negotiate, generals threaten. And somewhere a 22-year-old discovers that the exam that might have carried him into another life no longer exists. War is always bigger than the battlefield. In Asia, catastrophic flooding has devastated parts of Nepal and China. Flash floods and landslides have pushed the combined death toll above 1,270 people, with rescue teams continuing to search for thousands reported missing. Numbers this large eventually become statistics for the families waiting beside rivers and collapsed villages. There is nothing statistical about them. Russia launches 163 drones at Ukraine overnight, with air defenses shooting down or suppressing 135. Hits were recorded at 15 locations, with falling debris reported at four others, part of a war grinding on in parallel to the Middle East crisis dominating this week's headlines. Chevron confirms it will expand operations in Venezuela, its stock edging higher on the news. The move follows this week's newly announced U.S.-Venezuela oil agreement, adding a concrete corporate footnote to a deal still being digested by energy markets. In Greek news, Thessaloniki becomes Greece's political capital this weekend. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis is expected to announce more than 2 billion euros in economic measures Saturday from the podium of the Thessaloniki International Fair, Greece's largest annual trade exhibition and the traditional stage for the Prime Minister's economic agenda. But the timing matters almost as much as the money. The size of the package and its rollout are already feeding speculation that the government wants to preserve the option of elections as early as 2027. And former Prime Minister Alexis Tsipras presented his own economic vision yesterday, proposing greater taxation of wealth alongside measures aimed at strengthening Greece's middle class. Thessaloniki this week is technically a trade fair. Politically, it is beginning to sound a lot like the opening bell of an election. Greece gets 2.3 billion euros green investment plan for islands. The EU-approved program will fund power interconnections, renewable energy and storage, multi-purpose water infrastructure, and electric vehicle charging across Greece's islands. In global finance, the 10-year Treasury yield eased slightly to 4.78% after touching 4.818% Wednesday, its highest level since November 2023. Meanwhile, Wall Street rebounded, powered largely by technology and semiconductor shares, even with oil remaining above $95 a barrel, a market that rallies on chip stocks while oil sits above $95 is a market choosing which worry it wants to look at. Right now, AI enthusiasm is beating war anxiety. That is not resolution. That is attention. And finally, sports. In Greek soccer, there were no major surprises in the Cup League. FaZe, AEK, and Olympiakos won comfortably, while PAOK and OFI played to a scoreless draw in a repeat of last year's final. Same opponents, considerably less drama. And here at home, the Red Sox open a weekend series in Baltimore tonight after losing their series against Seattle. September baseball has arrived, and now every win feels a little larger, every loss a little heavier, because summer is running out of places to hide. And This is your Astra Report. Thank you for listening. The Astra Report is brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.

Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.

0: Καλημέρα ξανά, Νικολέτα μας.
1: Καλημέρα σας. Εδώ είμαστε Πέμπτη πρωί, βροχερή Πέμπτη. Ξημέρωσε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι και βροχές και ηλιακάδες εναλλάσσονται. Λοιπόν, έχουμε ένα πάρα πολύ απασχολημένο, έτσι πολύ, πολύ άσχολο θα έλεγα, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καθώς έχουμε τα ελληνικά μας φεστιβάλ στον Αγίους Αναργύρους.

Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή το φεστιβάλ μας, την Παρασκευή από τις 5 το μεσημέρι, το απόγευμα μάλλον, μέχρι και τις 11 το βράδυ, το Σάββατο από τις 12 το πρωί μέχρι και τις 11 το βράδυ και την Κυριακή από τις 12 μέχρι και τις 11. Θα έχουμε ζωντανή μουσική, πολύ ωραίο πρόγραμμα. Την Παρασκευή λοιπόν αναφέρω ενδεικτικά η Δήμητρα και η Friends Band, η φίλη της, η μπάντα της θα μας χαρίσουν μια πολύ πολύ ωραία βραδιά. Το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε live music, Παρασκευή Δήμητρα, επαναλαμβάνω, in Friends Band και η Δήμητρα Αριστίδου στα vocals. Σάββατο και Κυριακή live music, Τζοάν Σαλογιάννης και τα Χελιδόνια. Δε Χελιδόνια από τις 6 μέχρι και τις 11. Πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Φυσικά το φαγητό θα είναι εξαιρετικό, ζωντανή μουσική, δυνατότητα να παίξουν τα παιδάκια σας, δραστηριότητες και να κάνετε και αγορές, να βρείτε ωραία πράγματα που έρχονται από την Ελλάδα και σουβενίρ να τα αγοράσετε. Έχουμε Labor Day Weekend, τριήμερο φεστιβάλ και στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Στολίν. Το Σάββατο φωτιά live, την Κυριακή η Ορφέας Ορχήστρα και DJ Χρήστος Ενζάνδρος θα σας χαρίσουν πολύ πολύ όμορφες μουσικές στιγμές, φαγητό καλό, παρέα ωραία και όλοι να πάτε στο Λίν. Greek Festival 11, 12 και 13 του μήνα στο Cranston, στο Rhode Island. Την Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 10 το βράδυ, το Σάββατο από τις 12 μέχρι και τις 10 και την Κυριακή ομοίως από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το βράδυ. Ένωσης Band, αυθεντικό φαγητό, ωραία παρέα στο Cranston του Rhode Island. Ο καθεδρικός μας 18, 19 και 20, τριήμερο θα είναι το φεστιβάλ και εκεί θα πραγματοποιήσει το φεστιβάλ. Επαναλαμβάνω, Παρασκευή 4 με 10, Σάββατο 12 με 11 και την Κυριακή 12 με 7. Enjoy the Taverna, Athens by Night, τι ωραία, ωραίες στιγμές με μουσική, με χορό, να δείτε γνωστούς, φίλους και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Και ολοκληρώνω με το Giro Fest που θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο στο Lexington, κοντά εκεί σε μένα, 17 Merriam Street, 26 Σεπτεμβρίου. Save the date, 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, σπανακόπιτα, γύρος, δολμάδες και λουκουμάδες, όλα τα ωραία, 5 με 9 live Greek music, 5 με 9 το βράδυ. Και επειδή σας προανήγγυλα ένα τραγούδι που μιλάει για τις 3 του Σεπτέμβρη, θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες από την Άλκη της Πρωτοψάλτη και τον Αντώνη Καλογιάννη, πολύ ωραίο παλιό τραγούδι που το αγαπάμε όλοι και πάμε να το απολαύσουμε.

0: Well, a song that celebrates today's date, September 3rd.
1: Πώς λέγεται ξανά αυτό το τραγούδι?
2: Λοιπόν, είναι «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες» και απλά αναφέρεται στο 3 του Σεπτέμβρη. Πάντοτε το σκέφτομαι όταν είναι 3 του Σεπτέμβρη αυτό το τραγούδι.
0: Ωραίο τραγούδι, παλιό και...
2: Παλιό και ναι, αγαπημένο. Ο Καλογιάννης και η Πρωτοψάλτη έχουν πολύ ωραίο ντουέτο σε αυτό το που τους ακούμε. Λοιπόν... Καλώς ήρθατε.
0: Γεια σου κύριο Γιώργο Ντάνη. Καλώς ήρθες.
2: Και να υπενθυμίζουμε
1: όσο
2: ότι...
1: χαίρομαι όλους σας να σας ακούω.
2: Ο κύριος Γιώργος προσφέρει τις ειδήσεις.
0: Κάθε πρωί.
2: Είναι προσφορά στην ομογένεια, στον ελισμό. Οι ειδήσεις που λέω εγώ και ο Σταμάτης, και στα ελληνικά και στα αγγλικά, είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη. Τον ευχαριστούμε. Thank you so much.
1: It's a pleasure. Είναι με χαρά μου να βοηθήσω ό,τι μπορώ να κρατήσω με τον ελληνισμό στην παρέα. Έτσι είναι, στην παρέα.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν είμαστε a society only, δεν είμαστε μια κοινότητα, είμαστε σε παρέα. Όλοι μαζί, και άμα προχωρήσουμε και παραμείνουμε έτσι, θα είναι καλύτερα παρά να χαθούμε έξω στο δάσος που υπάρχει σήμερα.
0: I like that, lost in the forest.
2: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Ντάνης, γιατί μας το λένε και πολλοί φίλοι μας. Φέτος είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην Ελλάδα ένα φίλο του Διονύση από το Harvard, Ινδός. Και λέει αυτό, λέει, που έτσι μου κάνει εντύπωση πολύ, λέει, στη Βοστόνη και στην... περιοχή εκεί, είναι, λέει, πόσο, λέει, you are trying to maintain your roots, πόσο προσπαθείτε να κρατήσετε your identity, οι Έλληνες.
0: Πολύ.
2: Όποιον Έλληνα, λέει,
0: πολύ.
2: Όποιους Έλληνες, λέει, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εσείς, λέει, και οι and the Jewish guys, you are trying so hard, λέει, για να...
0: Ξέρεις, και οι Αρμένοι.
1: Γι' αυτό και έχουν κάνει αυτά που έχουν κάνει.
0: Yeah.
1: Έχουν μπορέσει και επιβιώσει. Και ακόμα όχι, όταν επιβιώσει εδώ πέρα, είναι οι ρίζες του πλανήτη, του δυτικού κόσμου τουλάχιστον, και γι' αυτό είναι απαραίτητο για τους Έλληνες να λες, το ίδιο οι Εβραίοι. Το ίδιο πράγμα.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Εδώ οι Εβραίοι έχουν κατακτήσει, μάλλον έχουν μπει σε θέσεις μέσα και μπορούν να βοηθήσουν και την πατρίδα τους.
0: Yeah.
1: Τις ρίζες τους. Άμα χάσεις τις ρίζες, δεν υπάρχει δέντρο. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ότι δεν υπάρχει δέντρο.
0: Δίκιο έχεις. You lose your roots, you lose the tree. It's gone.
2: Και το ανήκει, είναι αυτό που λέμε, το ανήκει. Το ανήκουμε κάπου. Είμαστε στην... Είμαστε Greek Americans, ανήκουμε στην...
1: Fact, especially, you know me for so many years, I always try to make sure that the community stays together. One of the things that... I don't know if you remember Ken Oates. Remember the young man, a short guy that used to work in a company...
0: At Damco, no.
1: Yeah,
0: Ken
1: Damco.
0: Oates.
1: He, no. 43 years later, he sent me a letter.
0: Yeah, yeah.
1: He picked up the book and he sent me a letter. 43 years later, he worked for us for 13 years. And he mentioned that I used to take him to the Greek festivals... Και χορεύαμε, λέει, κρατούσαμε άνδρος χέρια. We were holding men's hands. Those days, holding men's hands was like
0: a sign of femininity.
2: Και είναι σημαντικό και αυτό, έτσι, είμαστε πολύ περήφανοι και για τους συλλόγους μας, χορευτικούς μας συλλόγους, τις χορευτικές οργανώσεις των αναπεριοχές, οι Αρκάδες, οι Μακεδόνες.
0: Όλοι.
2: Ναι, είναι. Ελέσσε
0: λοιπόν τους κριτικούς.
2: Κριτικούς βεβαίως.
1: Γι' αυτό μ' αρέσει.
2: Νησιώτες.
1: Γι' αυτό και μ' αρέσει το... The Federation with a parade and things like that. And I'm very honored to make sure that they stay on
0: track. That it keeps on track.
1: Yeah, absolutely.
0: Listen, we've said it before,
1: in
0: and
1: fact,
0: you know,
1: Vidalis Eleni has done a super job, and I was honored.
0: She's always working hard.
2: Καλημέρα, Eleni.
0: Καλημέρα, Eleni. I think she's in Greece. I'm not sure.
1: Χαιρόμαστε που σε ακούμε.
2: Και σε όλα τα παιδιά έχει κάνει μια πολύ καλή ομάδα.
0: Πολύ καλή ομάδα. A lot of resurrection going on, if I can use that word. And thank you for the coffee. George brought us coffee. Τώρα που το βλέπω, I need a cup really, really bad.
1: I was just telling the Ted's and Nicoletta, πήγα σε ένα Dunkin' Donuts this morning και περίμενα μισή ώρα, δεν υπήρχε κανένας μέσα, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβουν, δεν μιλούσαν ελληνικά, ούτε αγγλέζικα και είχα πρόβλημα να τους πω τι άλλο.
0: Είναι δύσκολο sometimes, είναι δύσκολο. Δύσκολο και να βρεις ανθρώπες να δουλέψουν, αυτά είναι το πράγμα.
1: Back to our own, to the community. I wish and I was hoping and I continue to make sure that we get stay together, but I don't see expansion of it, and that really bothers me more than anything else. You know, we all talk about it, we all are getting together, and then the next thing we get too busy, like lost in the forest. In the forest. And this is one of the things that we cannot do, my friends. If you want to keep your roots, because that's the only way, and going back to nature, the only way nature survive is in its own. Η φύση μεγαλώνει από την φύση. Τα δέντρα θέλουν ρίζες. Ο κόσμος θέλει ρίζες. Όλοι χρειαζόμαστε ιστορία, την οποία εμείς έχουμε τόσο μεγάλη, τόσο ωραία ιστορία. Διαβάζω κάτι βιβλία από τον Σοκράτη, τον Πλάτων, τον Αριστοτέλη και μου κάνει εντύπωση, it gives me the goosebumps, πόσο ωραία μιλάνε αυτοί πριν από 2,500 χρόνια.
0: Yeah, it's hard to conceptualize sometimes, isn't it?
1: It's amazing.
0: It's amazing. It really is.
1: Yesterday, for instance, one of my daughters was in Boston to move her daughter into the school, and then she was leaving very early. It was 4 o'clock. I'd get up to waiting for her to leave because she was taking the plane, and I was reading it, and I was so entrenched into the history of 2,500 years and how well they taught us and how well they really built the Western democracies. Please don't forget, you are Greek. I used to tell my grandchildren everything, every time I communicate, don't forget you're
0: Greek. Don't forget you're Greek. Don't forget you're Greek. That's what it is. Listen, we're going to mix it up, and of course we always encourage audience participation. The Professor Petro Vanvaka will be calling us at 10:30, so we'll have a discussion with Petro. Always nice to have George visit us. Nicoletta, εσύ
2: λοιπόν, θα ακούσουμε, ναι, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Θέλω να ρωτήσω πολλά πράγματα τον
0: Αρώτα.
2: Τον κύριο Γιώργο, μετά. Ανταποκριτής, γιατί ήρθε μόλις από την Ελλάδα και θέλω να μας μιλήσει λίγο για την Ελλάδα, να μας πει πώς τα είδε τα πράγματα εκεί, πώς βλέπει τις εξελίξεις. Εδώ.
0: Πάμε.

0: Vicki, or Julie at 781-648-0060. Calevis is located at 635 Massachusetts Ave in Arlington. Call 781-648-0060 or email mike@calevisinsurance.com to ensure a lifetime of safety and security.
1: Καλημέρα από τον Εύαν και την Κατερίνα Μητρόπουλος στη μνήμη των μεταναστών γονιών τους James και Κατερίνης Μητρόπουλος και James και Diane Σπεργαντής. Ευχαριστούν θερμά την Ελληνική Ήχο που βοηθά στη διατήρηση ζωντανής της ελληνικής παράδοσης και κληρονομιάς. Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
2: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with the mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
3: I have to go see Cooper today.
4: Ooh, who's Cooper?
3: He is just the best person ever. He helps me with checking and saving deposits, deposit withdrawals, loans, ordering checks, and literally all my money needs.
4: Wow, what a catch. I need a Cooper in my life.
3: Oh, you can have Cooper too. Cooper is at the cooperative bank anytime you need him. It makes going to the bank so much quicker and easier. I skip all the long lines.
5: The cooperative bank has been Boston's neighborhood bank since 1898, with locations in Charlestown, Roslindale, West Roxbury, and Jamaica Plain. They are here for all of your banking needs.
2: Oh, it is 9:47 in the morning. I want to wish a happy birthday also once again to our friends and nation members who celebrate their birthday today on the third day of September. Chronia pola, Manolis Latzakis, Chariklia Vallis. We have a song dedication for Kiria Chariklia coming up next. Margot Chrysis celebrates her birthday today. Chronia tis pola, Margot. Kathy Zogis, Nick Menounis, Dina Agelakis, Everett Ipsilantis, and Stefania Kales, all with birthday today. Chronia, chronia sas pola.

0: happy birthday. Well, we have a nation dedication going out to Kiria Hariklia Vallis. The Vallises have been Grecian Echoes Nation members since we started that many, many years ago. Wishing her a happy, happy birthday. Από το Lexington, αν δεν κάνω λάθος.
1: Χαρούμενα γενέθλια. Ναι, βεβαίως, από το Lexington. Χαρούμενα γενέθλια στην κυρία Hariklia Vallis και ένα ωραίο τραγούδι να της αφιερώσουμε.

0: Σόλα, το αγρότολα σπανιόλα. Τρία βέβη στην κουζίνα, είναι λάδι εκλεκτό.
1: Fall is coming, New England. Is your vehicle ready? Right now it's the Sullivan Tire Fall Tire Sale. Buy three Uniroyal tires and get the fourth free. That's dependable performance, long-lasting value, and one

0: Great deal only at Sullivan Tire. But hurry, this special Uniroyal offer ends September 30th. And Sullivan Tire has you covered for complete auto service, including brakes, oil changes, alignments, and more.
1: Don't miss these special deals all this month only at Sullivan Tire.
2: Cheeseburger. Come on down to Jimmy's Broad Street Diner in the heart of Weymouth. By combining classic American diner food with authentic Greek cuisine, you'll have the best of both worlds. While we do specialize in breakfast fare, our lunch and dinner options can't be beat. Make sure to come on in and try our homemade potato salad and fresh lobster roll specials. Please join us at Jimmy's Broad Street Diner, located in Weymouth Landing. Call us at 781-337-6620. Again, that's 781-337-6620.
3: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πακεταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.

0: All right, we are back once again. I just want to thank, we had an email from Virginia Cosmo. Good morning, Virginia. She listens pretty much every day. She had an Oldsmobile. My family had bought an Oldsmobile at the time from Peter Fuller, Cadillac Olds. So pretty good stuff right there. All right. She said she drove to Greek picnics with that car. Drove to Greek picnics with that car.
1: Yeah.
0: 781-559-3300. Once again, is our phone number. And anything goes. We're bleeding a little bit blue and being a little bit nostalgic and trying to solve the world's problems, or at least bring them to the attention and see what can be done. And the professor will certainly give us his opinion.
2: Θα συζητήσουμε τις εξελίξεις όλες με τον Πέτρο, να μην αναλύσουμε στην Ελλάδα. Ωστόσο, να σας πω ότι είναι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είδαμε τις εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό. Θα δούμε αναλυτικά τις εξαγγελίες. Ωστόσο, έχουν διαρρεύσει κάποια από τα μέτρα, κάποιες έτσι παροχές που θα δώσει και θα ανακοινώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, αύξηση του μισθού, κάποια έξτρα χρήματα στους συνταξιούχους, αυτά θα ανακοινωθούν. Ο κύριος Τσίπρας εχθές από τη Θεσσαλονίκη είπε τα δικά του, θα προχωρήσει σε άλλου είδους μέτρα, εξήγηλε ένα νέο πρόγραμμα και ένα εθνικό δημοσιονομικό συμβούλιο. Έτσι το αποκάλεσε. Μένει να δούμε τι θα πούν αναλυτικά τις επόμενες μέρες, καθώς όλοι λένε, ακούγα και το Σταμάτη το πρωί να το αναλύει, ότι είναι τιμοπόλεμοι εκεί. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνουν εκλογές, να εξεγγελθούν εκλογές. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός διαμηνύει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία, θα φτάσει μέχρι το Μάιο. Τα πράγματα, ωστόσο, είναι λίγο μπερδεμένα, κύριε Γιώργο. Έχουμε και τον κύριο Σαμαρά που λέει ότι θα κάνει και αυτός, που φημολογείται, δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση, να μην παρερμηνεύω, που συνεργάτες του έχουν κάνει δηλώσεις, αλλά φημολογείται ότι θα εξαγγείλει και αυτός ένα νέο κόμμα και γίνονται διάφορες διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό.
3: Νομίζω το χειρότερο που θα κάνουμε ως Έλληνες είναι να διαλύσουμε την κυβέρνηση και την οποία έχει μερικά χρόνια τώρα πολύ σταθερή πορεία, especially προπαντός με την κατάσταση που υπάρχει στην Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι είμαστε σε δύσκολη θέση και νομίζω να προχωρήσουμε με τον ίδιο κυβερνήτη, καθότι δεν μας αρέσει βέβαια κανένας. Δεν κυβερνάει που τον αρέσουν όλοι. Κάποιος θα έχει κάποιο πρόβλημα.
2: Λοιπόν, σαν σήμερα. Ναι, συγγνώμη.
0: No, just on that tag, okay. I saw a social media can be good and it can be
3: bad.
0: Okay. I saw on social media this week a Greek relatively well-known singer her entire lifetime who did a selfie 30-second speech swearing at Mitsotaki, calling him words that were, you do it at a card game amongst guys, you know what I mean, in the locker room talk. Wow. Calling him, you know, swears about him, what he's done, wishing him, to be hurt, not terrible. And there it is. And if I saw it in the United States, there are other Greeks that saw it across diaspora. It's terrible. All right, listen, if you're unhappy, okay, but
3: Stay on a program. Stay on.
0: You're a musician. You're a musician. Look at Dolly Parton, and we didn't ever even mention her. Do you know anybody that didn't like Dolly Parton? Why? Because she stayed neutral. She did her job, and she showed love to everybody.
3: Make the people happy. Let the politicians and the citizens of the country judge the political leaders the way they see it. At the same time, we need to do some critical thinking. Well, really, to be able to, who are the better ones? Who is going to take the country forward? And including some of the investments, some of the business, some of the things that has been done. Do we do I, I'm always neutral. I'm not a Mitsotakis or Tsipras or anybody. I'm neutral. I'm a Greek.
0: Go Greek.
3: When it, exactly.
0: Coming for
3: when
0: Greece.
3: It comes to the politicians, including here, yeah. If you ever have a chance to read my book, you'll see it. I told Kennedy, I'm an American,
0: yeah.
3: Not a Democrat or Republican.
0: Or Republican.
3: Yeah. And so that's what I see, that I think Greece right now needs the sterotita, needs to stay and have a government that can move us forward. If we have something that could happen after the election, we'll have a problem with Turkey. I believe that Turkey is just about ready to...
0: We'll look at this investment. We'll discuss it a little bit with Petro in a few moments, but $3.5 trillion to create that dome, they're calling it. You know, Petro will give you some details if you haven't heard.
3: Yeah.
0: You know, that's my question to him when he brought it to the attention of the audience on Tuesday. It happened Monday, I think, was, you know, and that's another issue, I understand.
3: Yeah.
0: But I just want to acknowledge, I just got the, you know, a friend of all of ours, a friend of the community, Tina Papadopoulos, just sent the nicest text, George, and I'm going to read it to the audience, and she writes as follows. George is such an inspiration. So many of us continuously trying to keep our Hellenic culture alive and active, and as we all know, sometimes it gets a little bit frustrating and deflating when our enthusiasm is not returned. George is the shot of the arm to restore the enthu-

0: the Christian teaching than trying to spread a little more of a community and culture and Hellenism democracy. And that's one of the things that I always, I go to church and I see nothing of what brings us together. Mm-hmm. Because the young generation today are not really very much churchgoers unless they have children and they do that, and I'm so honored to see that. But I was hoping that more of that, those picnics, those things that brought the community together, are becoming a money-making. Even the festivals, they're working so hard to raise money to keep up the church. It's a very difficult, complex world and future, which really is not as committed to get us together to create the big parea that we have lost.
1: Yeah, well, that's the thing that the parea is like, it's misunderstood. Right, so the cafenio is misunderstood because it's not a productive time. So people say, you know, if you're just going to go to the cafenio to have a parea, you're just like killing time, and it's not productive, because we measure time as money. That's a completely different conception. The conception that of parea and cafenio is a greater strength and a bond. It's not calculated. It's not quantified, but it's
0: absolute
1: quality.
0: Absolutely,
1: right. So yeah, it's not a quantification on the logistic mark.
2: Just the way you brought that up, what an interesting point, if you really think about it. If you go, and I know you use, you know, the cafenio as a general, but, you know, just getting together, you know, it doesn't have to be a cafenio. It can be somebody's house, you know, a game of cards amongst
0: exactly,
2: your friends,
0: exactly,
2: you know, sewing circle if you're women. But yeah, you're just basically going, and the bottom line is, why are you going? You're going for parea.
0: Absolutely.
2: That's what you're going for.
3: Ήταν η κοινωνική, έτσι, κοινωνική συναναστροφή. Και πολλοί, ο Πέτρος γνωρίζει καλύτερα, έχουν στα καφενεία έχουν κλείσει τα περισσότερα στα χωριά. Έχουν ρημώσει τα χωριά.
0: Ναι, ναι. Οι περισσότεροι που πάνε στα καφενεία τώρα είναι άνθρωποι που είναι τελείως τις τελευταίες τους ημέρες, και εκεί στην Κάρθου που πηγαίνω. Ναι. Αλλά θυμάμαι, δεν ξεχάσω ποτέ, μία φορά πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση, επειδή είχα τα καλλιντικά στην Ελλάδα τότε, και τα δερματοκαλλιντικά, και σταματήσαμε στο Πήλιο για να το βράδυ, και πήγαμε. Εν τω μεταξύ, το πρωί σηκώθηκα εγώ πολύ πρωί. Είχα τον αδερφό μου και τον Γιώργη, τον ανιψιό μου από εδώ. Και εγώ σηκώθηκα το πρωί και πήγα στο καφενείο, σε μια πλατάνα εκεί πέρα. Και ήταν 15-20 σε διάφορα τραπέζια. Και μαζεύτηκαν όλοι μαζί όταν άρχισα και μιλούσα για την Αμερική. Ήταν. I spent over 2 hours. They were looking for me.
2: Looking
0: my brother,
2: for you, just to, yeah,
0: my nephew were looking for me. And they found me in the cafenio.
2: You know what Greece has? We were on this. I know what specifically talking about. Cafenio. Υπάρχουν πλατεία.
0: Absolutely.
2: Η πλατεία. Δεν έχουμε εδώ. Έχουμε πλατεία Faneuil Hall, έχουμε πλατεία εδώ και εκεί.
3: Έχουμε Main Streets, μόνο τα Main Streets.
2: Δεν έχουμε δηλαδή πλατεία στο Situate, δεν έχω πλατεία στο Cohasset. Εκεί
3: με
2: στην
3: το
2: Ελλάδα,
3: πλάτανο, να κάτσεις,
2: με το πλάτανο, ένας αητός καθότανε και ελιαζότανε. Αυτά, τέτοια. Δεν υπάρχει εδώ, you know, πλατεία να πας και να τα πεις.
0: Όχι.
3: Δεν υπάρχουν και. Ξέρεις, στις πλατείες συνήθιζα να βγαίνουν και οι πολιτικοί και να μιλάνε. Περνάγανε λοιπόν. Δεν υπάρχει εδώ στην Αμερική. Είναι η ομορφιά. Εγώ θυμάμαι από μικρό παιδάκι που πήγαινα στην πλατεία να πάρω παγωτό. Mm-hmm. Με τον παππού μου, και καθόμασταν εκεί, μας έπαιρνε και την πορτοκαλάδα, τη φάντα, ή παίρναμε υποβρύχιο, το ξέρεις τι είναι το υποβρύχιο.
2: Υποβρύχιο.
3: Ήταν η βανίλια στο νερό. Και τώρα, όλα στα χωριά όταν πήγαινες.
2: Slushed ice, what is that?
3: Είναι.
2: What is it, Petra?
1: Να σου πω τι είναι.
3: Τι είναι, για πες.
1: Το φτιάχνεις με ζάχαρη.
0: Ναι, ναι.
3: Σούγκαρ, μαστίχα.
1: Ναι, βράζεις τη ζάχαρη πολύ, και γίνεται, άμα τη βάλεις μετά τη ζάχαρη που είναι βρασμένη έτσι, τη βάλεις σε κρύο νερό,
0: ναι, ναι,
1: παγώνει και γίνεται άσπρο έτσι, είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορεί να βάλεις μέσα και διάφορες άλλες γεύσεις. Αλλά ήταν αυτό το φτωχού το
0: υποβρύχιο.
3: Ήταν το κέρασμα, όπου και να πήγαινε να σου βγάλουμε ένα υποβρύχιο. Υποβρύχιο κιόλας.

0: Λοιπόν.
1: Ο νονός μου πάντα υποβρύχια έδινε. Αλλά να σου πω όμως μια διαφοροποίηση αυτό που λέτε για, για την πλατεία. Και όμως εδώ στην Αμερική υπάρχει η πλατεία. Υπάρχει ιστορικά η πλατεία.
0: Για όλες πες μας, ρε Πέτρο.
1: Όλες οι παλιές οι πόλεις της Αμερικής έχουν the commons. Έτσι. Yes. Υπάρχει το κεντρικό σημείο, yes, το οποίο ανήκει σε όλους. Έτσι, υπάρχει στο Boston Commons, θα υπάρχει και στις παλιότερες πόλεις, και στο Chelsea και στο Lawrence, και στο Hingham θα υπάρχει.
2: Υπάρχουν people έτσι, just don't hang there like they used to.
1: Ακριβώς, είναι ιστορικό, yeah, το οποίο έχει αλλάξει, γιατί, yeah, έχουμε μεταμορφωθεί και εδώ.
0: Και αλλάζει και στην Ελλάδα, Πέτρο, και εκεί δεν το είδες να αλλάζει.
1: Στην Ελλάδα εντάξει, έχει αλλάξει, αυτό είπα προηγουμένως με τον Κόντογλου, ότι δηλαδή η Ελλάδα έχει αλλοιωθεί πλέον, mm, δηλαδή είναι ένα αλλοιωμένο περιβάλλον, και για μας σημαίνει κάτι, διότι εμείς δεν είμαστε λαός ο οποίος είμαστε κάτω από κρατική φροντίδα. Είμαστε ένα λαός ο οποίος έχει ζήσει αιώνες, χωρίς ένα κρατικό φορέα. Άρα εμείς το διατηρήσαμε, mm-hmm, στις πλατείες, στα καφενεία, στην εκκλησία, όπως λέει ο κύριος Ντάνης. Όλα αυτά διατηρήθηκαν στην παράδοσή μας, στον προφορικό μας λόγο, στα τραγούδια μας. Αυτό που λέει ο Τέντια, το ένας αητός καθότανε, αυτό από μόνο του είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε πότε άρχισε. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος ήταν ο στιχουργός αυτού, αλλά ακούστηκε, όπως σήμερα που έχουν όλοι τρελαθεί με την Οδύσσια και τον Όμηρο. Μια ιστορία που μεταδόθηκε προφορικά.
3: Και,
1: δεν είναι κάτι που ήταν γραμμένο πουθενά.
3: Ακριβώς.
1: Έχει μείνει 3.000 χρόνια. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλος λαός που έχει μια τέτοια παράδοση.
3: Το είδες, Πέτρο, το είδες.
2: Δεν το έχω δει εγώ.
3: Μου έκανε. Με λύπησε. Με λύπησε, διότι έχει γίνει ένα μεγάλο, a big noise, nothing more than that. It has lost totally. I wish they had authenticity and what really happened, what mythology says.
2: We mentioned Elon Musk, but I heard, you know, I haven't spoken to him directly, I don't know the dude, but that he was willing to finance a project to bring this story to its true.
0: Yeah, I read it.
2: Kati yeah. Diavasis, that was a while back. I just want to interrupt. Listen, yeah, this conversation.
0: Σε αυτό που έλεγε ο Πέτρος, θέλω να σημειώσω κάτι που το άκουσα τώρα, το βρέθηκα σε μια συζήτηση και έτσι λίγο με ταρακούνησε. Κάτι συζητούσαμε λοιπόν και μιλάγαμε για τους ψυχολόγους και πόσο οι άνθρωποι πλέον σπέβδουν στους ψυχολόγους για να έχουν το support, δεν νιώθουν καλά, το άγχος. Και πετάχτηκε μια κυρία γειτόνισσα και μου λέει, εμείς εδώ λέει ποτέ δεν χρειαστήκαμε, λέει, ψυχολόγους. Και λέω, μα πώς το λέτε αυτό, λέει, δεν το χρειαστήκαμε γιατί οι άντρες, λέει, είχαν τον ψυχολόγο στο καφενείο, mm-hmm, και εμείς είχαμε, λέει, οι γυναίκες πηγαίναμε, λέει, στον ιερέα, λέει, της εκκλησίας ή στην εκκλησία και μιλάγαμε με τις άλλες κυρίες και αυτά και ποτέ, λέει, δεν σκεφτήκαμε ότι θα χρειαστούμε έναν ψυχολόγο. Θέλω να πω, δηλαδή, και η κοινωνική διάσταση του καφενείου και όλο αυτό που συζητάμε στην ελληνική κοινωνία. Και θα συμφωνήσω με τον Πέτρο ότι αυτό έχει τελείως μεταλλαχθεί. Έχει χαθεί και αυτό ενέχει και τον κίνδυνο να αλλοιωθεί και η ταυτότητα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα χαρακτηριστικά που είχαμε εμείς στην Ελλάδα σαν κοινωνία δεν υπάρχουν, yeah, πια.
3: Yeah. It's a evolution in itself, but at the same time I think a history and the cultures and why people were getting together to assist and see what they were doing and be there for each other. It has changed totally, and where, you know, the new generation and the new culture and the new government and expectation is really how you are successful. Everything that happens today is, you know, successful, and this investment, that investment, or any other side is what people get off their rocker and do killings and what have you. The other part is, I think, we didn't need, yeah, the psychologos, because psychologos, you were authentic and you were really were able to connect with history and humanity. Today we don't have that at all. Mm-hmm. We're just disconnected. We go to school and the next thing, what they say, they're talking about masks and people like that. And
2: look at the top stories. You know, what's really, really resonating with the average woman in particular right now in the United States, let alone New England? is this case of the mother.
3: Yeah.
2: You know what I mean? And any moment the verdict will come down. The jury's been hung so fun. God. Mental health, and people have been so vocal from both sides, thinking that she's a murderer, empathizing with the situation, and nobody really knows. But it's a major...
3: Nobody can emphasize.
2: Listen, I also wanted to... Petro's been on the phone now for 22 minutes, right? And always we spend time with Petro talking about the world and what's going on. These last 20 minutes to me have been one of the most fun 20 minutes probably all year long, because we're just shooting the breeze, and I'm getting comments from the listening audience. I love this type of, you know, that's what it's all about. You know, exactly. we can discuss
3: exactly.
2: the news, and
3: thank you.
2: And this one is going to kill this one, and this war is what, no, you know.
0: The most important thing is that Petros, give us another option. Εμείς τα βλέπουμε τα πράγματα με τη δική μας ματιά, και ο κύριος Ντάνης. Ο Πέτρος πάντοτε μας δίνει... την άλλη
2: μάτια.
0: Όψη, τη δική του ματιά, που είναι
2: μάτια.
0: Πιο υποψιασμένη, γιατί είναι ακαδημαϊκός, είναι...
3: Κοίταξε.
1: Δεν το δέχομαι, ας πούμε. Δεν το δέχομαι, ας πω γιατί. Γιατί ο καθένας φιλτράρει τον κόσμο που βλέπει από τη δική του σκοπιά και τις δικές του εμπειρίες.
2: Αυτό είπες εσύ. Αυτό το είπες εσύ.
3: Κοίταξε, είναι ωραίες οι συζητήσεις αυτές. Προσπαθώ, αν το έχεις πάρει, είχα πάρει. Πέτρο, remember 3-4 years ago we used to bring all kinds of young people and do all kinds of speaking and what have you. I was sponsoring, you were doing it for the young people. We left that, and those people are totally lost today. I don't care what they think, they have lost, because there is not a parea that is so important. It is like the whole humanity is parea. Look at our own history here. When they first came, what did they do? They stuck together. They were the wagon train. It was not because they didn't have anything else to do, but together they were able to conquer the West.
2: Well, what do you say? But what do you say about those, and not just necessarily Greeks, but Italian immigrants in the United States of America, that chose the path of more, you know, being the Italians, for example? There are, I know, in general, and this is because I have some Italian-American friends that bleed their colors as much as I bleed blue, but in general, they wanted to assimilate more with the United States than to kind of create, and not that that's bad, because there's two sides to this coin, but, you know, Petro, what's your view on that, the assimilation, as opposed to keeping to your own?
1: That's the biggest question today, right? So that's the biggest question today, because, you know, if you look, I mean, we're getting into deep water here, but if you look at American soil, like, you know, from the 1900s on, that's why the Knights of Columbus were created, that's why AHEPA was created, that's why the ACLU was created in the 1920s, because the U.S. was pushing an assimilation, and some people could not assimilate because of the way that they looked and the way that they believed. And that's why AHEPA was necessary.
3: Exactly.
1: That's why
3: exactly.
1: The Knights of Columbus were necessary, because America was pushing people to this sort of like forced assimilation of values.
2: Mm-hmm.
1: And then in the 1960s, with, you know, the dear friend of Mr. Dennis, Ted Kennedy, and the, you know, and the Immigration Act of 1965, and the whole sponsorship idea. Well, you know, that's how I came to that opened up the gates.
3: Exactly. But to add to that, Petros and Ted and Nicoletta, is that I came here when I was 19 years old. I don't think that too many have assimilated more than better than I have. But I continue to support the Greek, the culture, and the Greek parea. And everything that I did, whether it was the AHEPA, whether it was the starting the Alpha Omega, it was exactly for that reason that the other one, the Lean, the
2: hexagon,
3: it was only for parea, for the caffeineo that we're talking about. Now the young generation think that they're gonna conquer the country rather than trying to cultivate their own first. You know? Yeah. Your roots first. Your a tree grows by its own roots first. Okay? If you don't cultivate your roots, you're not going to grow. And the more you cultivate your roots, the better you will be.
1: Υπάρχει μια μαντινάδα που θα την ξέρει και ο Μιχάλης.

0: Καραϊσκάκης ότι δεν αξίζει το δεντρί που δεν έχει ρίζες. Άρα είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα που λέτε τώρα, ότι άμα δεν υπάρχουν ρίζες, δεν υπάρχει και,
1: και
0: μέλλον. Θα πρέπει να σας αφήσω, δυστυχώς, γιατί...
2: καλύτερα, δεν μιλήσαμε για πόλεμους, για τούτο και τέτοια.
3: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω πολλά πράγματα τώρα, τι να κάνουμε, δεν πρόλαβα.
2: Την επόμενη Πέμπτη.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Thank you, and I enjoyed the conversation, and I think you did as well, my friend.
1: Professor, thank you very much.
2: Thank you.
0: Να είστε καλά.
2: All right. Παρέα continues. All right, we're going to take a little. I'm going to go downstairs and get myself a cup of water. I'm going to play a song. We'll be back for some closing comments.

0: Athena International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Athena International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Athena International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πακεταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
2: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
3: When most people think of insurance, they think of protecting losses. Here at Starkweather and Shepley, we think of insurance as promoting growth. Our enterprise insurance will provide any small business with all the coverage you will ever need. Your company will be protected from theft, damages, and lawsuits. Here at Starkweather and Shepley, our service will stand above the rest, and we'll make sure your small business does too. Check out our enterprise insurance options and don't miss the chance to work with us today. Call us at 781-320-9660 or visit starshep.com. Again, call us at 781-320-9660.
4: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
2: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα τους θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το Λαπαντρόνα μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. Λαπαντρόνα, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
5: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.

0: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard. Grecian Echoes is presented to us on behalf, in part, by the Davos family, for the purpose of promoting our Hellenism, our history, our identity, our culture, and our Orthodox religion. Again, good morning from the Davos family. For 50 years, the Faggus Funeral Home and the Faggus family have provided comfort to families during very difficult times. What you may not be aware of is that besides providing services to the greater Watertown area, the Faggus Funeral Home has relationships with other homes throughout all of Massachusetts and New England. The ability to host wakes and funerals in all of eastern Massachusetts and New England is now available. North Shore, South Shore, Metro West, Brockton areas, all boroughs of Boston, Jamaica Plain, Rosendale, and more. Servicing the Greek American community for over 50 years and three generations of the Faggus family during your most vulnerable times. Looking over the life of your loved ones and comforting for tomorrow, Faggus Funeral Home, servicing now all of New England, 617-926-2163.
1: Looking for legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law? Look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Murick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
2: Το όνομά μας Εγγύηση Ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
3: Market Basket Bakeries serve up freshly baked goods daily, catering to your every need. Looking for customized cakes for parties? How about signature donuts or fresh pastries? Or maybe delicious chocolate-covered strawberries? With everything from fresh bread to cannolis and much more, Market Basket Bakeries won't let you down. Find one today at your local Market Basket, Demoulas Market Basket. More for your dollar.
4: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: You're listening to Grecian Echoes Afternoons, featuring the most popular songs from Greece, every day from 2:30 to 4 p.m. on WNTN.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σου.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το κρεμό.

WNDN AM 1550 and WNDN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, όλα τα βλέμματα σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη με την ετήσια έκθεση που αρχίζει το Σάββατο. Στο Νεπάλ πάνω από 1252 οι νεκροί και 4200 αγνοούμενοι μέχρι τώρα. Στην Αμερική μας πέθανε χθες βράδυ η Gloria Steinem, σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Μερικοί συννεφιά απόψε στιμίζουν Αποστόνη με 65 βαθμούς και αύριο Παρασκευή μερικοί συννεφιά με 80 και χαμηλότερη υγρασία. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με ένα CD με γενικό τίτλο «Διαδρομές», τραγούδια για δρόμους και γειτονιές της Αθήνας, με στίχους Φόντα Λάδη και μουσικές Χρήστου Νικολόπουλου. Με τρεις υπέροχους καλλιτέχνες, Κώστα Μακεδόνα, Βάμπη Τσέρτο και Παύλο Κοντογιαννίδη.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαλιώντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμενιάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις, δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδερφούς Σκάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Λυκούργου Μαρκέα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λίν θα λάβει χώρα το weekend αυτό, αρχίζοντας αύριο Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αργύρων του Μάμπορο αρχίζει και αυτό αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα και συνεχίζεται Σάββατο και Κυριακή με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό από τις 12 μέχρι τις 11 Σάββατο και Κυριακή. Περάστε! Και το τριήμερο ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθολικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο κέντρο του Καθολικού στο Brookline με όλα τα εκλεκτά φαγητά και κλικίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του ελληνικού μας γυροδομείου θα λάβει χώρα Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου στο πρόγραμμα του Θόδωρο και στο δικό μου, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Τραγούδια για δρόμους και γειτονιές της Αθήνας. Ακούμε από ένα CD του Χρήστου Νικολόπουλου με στίχους Φόντα Λάδη και ερμηνευτές τον Κώστα Μακεδόνα, τον Μπάμπη Τσέρτο και τον Παύλο Κοντογιαννίδη.

Μια βόλτα από τους δρόμους και τις γειτονιές της Αθήνας. Περάσαμε στο πρώτο ημίωρο με συνθέσεις του Χρήστου Νικολόπουλου με στίχους Φόντα, Λάδι και εκλεκτούς καλλιτέχνες. Και άρεσαν οπωσδήποτε σε πολλούς και πολλές, ειδικά Αθηναίους και Αθηναίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Πέντε και 32 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας ακουσέντη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμοχαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων άγγελο των τόνων μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant, θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη με την έκθεση, την ετήσια έκθεση που αρχίζει το Σάββατο. Στο Νεπάλ, πάνω από 1252 οι νεκροί και 4200 αγνοούμενοι μέχρι τώρα. Στην Αμερική μας, πέθανε χτες βράδυ η Gloria Steinem, σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Μερική συννεφιά απόψε θυμίζουν από Βοστόνη με 65 βαθμούς, αύριο Παρασκευή μερική συννεφιά με 80 βαθμούς και χαμηλότερη υγρασία, μερική συννεφιά και το Σάββατο με μικρή πιθανότητα ψυχάλας και 75 βαθμούς. Και το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 ώρα. Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε αναπιστευτή. Α, ναι, το CD που ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο είναι από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Λούι Μπλάθα και assistant director, μουσικού director της εκπομπής μου. Τον ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δεκαετία του 50. Το πρώτο σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη με στίχους Νίκου Φατσέα από το 54. Ας ήταν νάχα, λέει Μάγια Μελάγια. Η Μπριόζα Μάγια Μελάγια με το Big Band Sound του Γιώργου Μουζάκη.

να έχω για σένα και ταμείο ανοιχτό. Όμως η τσέπη μου δεν μου το επιτρέπει σε τέτοια πράγματα εγώ να ξανοιχτώ. Έπρεπε να είχαμε στα χέρια μου ένα θρόνο.

Αυτή τα νάχα, λεύτα μονάχα, να μη σου χαίγεται καρφί. Θα σου κακότερο να κάνεις κρουαζιέρα και να πηγαίνεις βόλτες στο Σαρονικό και για να παίρνεις δροσερό και φρέσκο αέρα και αεροπλάνο θα σου είχα ατομικό. Θα σου είχα πάρει 6 μέτρα λιμουζίνα και θα

0: μονάχα, νεύτα μονάχα, να μη σου καίγεται καρδί.
1: Άλλο ένα με την μπριόζα Μάγια Μελάγια, σύνθεση για αυτό του Γιώργου Μουζάκη, με στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαντούκα, από το 54, είχαμε πει πως θα γεράσουμε μαζί.

0: σταυροδρόμι.
1: Και το τρίτο είναι σύνθεση του Γιάννη Μπέλα. Λίγο διαφορετικό, με στίχους Νίκου Φατσέα από το 54. Στην υγειά της λένε η Ελίζα Μαρέλη και ο Μπάμπης Μαρκαντονάτος.

6 παρά 13 λεπτά ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στο επόμενο δεκάλεπτο θα ακούσουμε ωραία δημοτικά τραγούδια, Συρτά και Τσάμικα, αφιερωμένα από τις κοινότητες που έχουν τα φεστιβάλ τις μέρες αυτές, από την κοινότητα Αγίου Γεωργίου στο Λιν, όπου το φεστιβάλ αρχίζει αύριο Παρασκευή και συνεχίζεται Σάββατο και Κυριακή. Το χώρο τους εκεί στο South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Επίσης αφιερωμένο το δεκάλεπτο από την κοινότητα Αγίων Αναγύρων του Μάρμπορο, όπου θα αρχίσει και εκεί αύριο στις 5 η ώρα το φεστιβάλ το τριήμερο με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Και από την κοινότητα Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας που θα έχει το φεστιβάλ 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Καθήλιο Σάντα στο Brookline. Περάστε και διασκεδάστε και υποστηρίξτε τις ελληνικές μας κοινότητες. Και εδώ θα ακούσουμε στη συνέχεια λίγα, πόσα είναι, 10 λεπτά, 10 λεπτά, Συρτά και Τσάμικα. Κλαρίνα και βιολιά.

Μην τα χάσετε λοιπόν τα φεστιβάλ που αρχίζουν το weekend αυτό, αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα αρχίζει το φεστιβάλ του Λιν και συνεχίζεται Σάββατο και Κυριακή. Αύριο στις 5 αρχίζει και το φεστιβάλ των Αγίων Αγίων στο Μάρμπορο. Συνεχίζεται Σάββατο και Κυριακή. Περάστε. Και είπαμε 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου του Καθεδρικού στο Καθήλωσαντα στο Μπουκλάνι. Περάστε.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Έξι ώρα Βοστόνη ακριβώς. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Augusta και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328.

Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατές μας από το Gloucester και Rockport, από το Worcester, το Springfield και το Cape Cod. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς που είπα, θα ακούσουμε 6.30 με 7 μερικές συνδέσεις του Λυκούργου Μαρκέα από τη δεκαετία του 60. Και βέβαια να υπενθυμίσω το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη που συνεχίζει να κυκλοφορεί στο ίντερνετ με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του τουρισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, όλα τα βλέμματα στη Θεσσαλονίκη με την ετήσια έκθεση που αρχίζει το Σάββατο. Πυρκαγιά, από χθες σε αγροτοδασική έκταση Συγκάριστο Ευβίας, οδήγησε στην εκένωση τριών περιοχών, σε επαλήπνιση οι πυροσβέστες σε όλη τη χώρα. 52 χρόνια από την είδηση του Πασόκ από τον Ανδρέα Παπανδρέου και ο Αλέξης Τσίπρας άδραξε την ευκαιρία να ανακοινώσει το νέο του οικονομικό πρόγραμμα. Κάποιος να του πει ότι όσο και να προσπαθεί, δεύτερος Ανδρέας δεν είναι. Στο Νεπάλ, πάνω από 1252 νεκροί και 4200 αγνοούμενοι μέχρι τώρα, με σινιά μέσα στις λάσπες, τραβάνε τους εγκλωβισμένους από τις σύραγγες. Ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Με δυσκολίες βλέπει ο Πούτιν, με υποκίνηση από τον Κινέζο Σι Τζινπινγκ. Το παιχνίδι για γάτα και ποντίκι συνεχίζει να παίζεται στο Ιράν. Στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ, με τις δυσκολίες που έχει στο Ιράν, αναγκάστηκε να ανακοινώσει μια μεγάλη συμφωνία με τη Βενεζουέλα για τα εκεί πετρέλαια, που είχε πρόβλεψη, αν θυμάστε σωστά, πριν από αρκετό καιρό. Λοιπόν, οι αναλυτές του χώρου βλέπουν ερωτήματα και αβεβαιότητα για το ποιος θα κυβερνάει εκεί και εδώ στα επόμενα 10 χρόνια. Το ρεπουμπλικανικό ηγετικό στέλεχος στη Γερουσία, Τραμπ Τίλερς, από Βόρεια Καρολίνα, πρότεινε στον πρόεδρο Τραμπ να αντικαταστήσει τον υπουργό αμήνης Χέγκσεθ λόγω απρεπούς και ανάρμοστης ηγεσίας, ειδικά μετά από την κυκλοφορία φωτογραφιών του αεροπλανοφόρου Λίνκον που δείχνουν την εξωτερική σκουριά και την εσωτερική ανάγκη επισκευών που χρειάζεται. Πέθανε χθες βράδυ η Gloria Steinem, η δημοσιογράφος και ακτιβίστρια που έγινε σύμβολο του αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών, ήταν 92 χρονών. Μερική συννεφιά απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη με 65 βαθμούς, αύριο Παρασκευή μερική συννεφιά με 80 και χαμηλότερη υγρασία, μερική συννεφιά και το Σάββατο με μικρή πιθανότητα ψυχάλας και 75 βαθμούς. Και ένα υπέροχο άρθρο στο χτεσινό φύλλο της Boston Globe αναφέρεται στο πρόβλημα των πυρκαγιών στην Ελλάδα και εξετάζει τα μέτρα που παίρνουν οι τοπικές αρχές Λακωνίας και ο εκεί αρχαιολόγος Παναγιώτης Περδικούλιας για προκαταβολική προστασία της Βυζαντινής πόλης των Παλαιολόγων επάνω στο λόφο του Μισρά. Παρεμβάλλουν βέβαια στις αρχαιότητες, αλλά είναι αναγκαία στη σημερινή εποχή. Rampant fires prompt Greece to disturb antiquities to save them, especially at the medieval site of Mistras in the Peloponnese region of Greece. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής απόψε 5η, 3η Σεπτεμβρίου του 2026.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελε Οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μύζου Αποστόλη. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λίν θα λάβει χώρα αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή. Αρχίζει αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα, είπαμε, με εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό με την ορχήστρα Φωτιά. Το Σάββατο την ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή και οι DJs Χρήστος και Ζάντρος θα παίζουν μουσική συνέχεια ελληνική όλο το τρίμερο. Περάστε! That's the annual 3-day Greek festival of the Lynn Church of St. George. This weekend starts tomorrow at 5 p.m. Continues on Saturday and Sunday at their grounds, 54 South Thomas Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Και το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων του Μάρμπορο αρχίζει αύριο το απόγευμα στις 5, συνεχίζεται Σάββατο και Κυριακή 12 με 11 στο δικό τους χώρο, 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Είπαμε εκεί, φημίζονται για το Lamb Shank που φέτος αντί για δύο μερίδες Lamb Shank για την τιμή την περσινή. Μάλιστα. Και όλα τα άλλα φαγητά βέβαια και γλυκά των κυριών και διασκέδαση με την ορχήστρα της Δήμητρας Παρασκευή βράδυ 6 με 11, Σάββατο και Κυριακή με την ορχήστρα του Ted Chingros και τον Τζάλι Μακρίδη και την Τζοάννα Σαλογιάννη στο τραγούδι και στο μπουζούκι ο Κώστας. Θα είναι εκεί και το χορευτικό του Λυκείου Ελληνίδων το Σάββατο και το χορευτικό του Pride, Greek Pride από το Rhode Island. Περάστε και διασκεδάστε!

And of course, the annual radiothon of the Hellenic Nursing Home will take place Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th, on Ted's program and mine. And we urge you to call in those days and make your pledge. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 5η, 3η Σεπτεμβρίου, Ανθίμου Ιερομάρτυρος, Θεοκτής του Οσίου και Χαρίτωνος Μάρτυνος. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 21η Αυγούστου, Σαρδαίου Αποστόλου και Βάσης Μάρτυρος και των τέκνων της. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Βέβαια γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα Άνθιμος και Ανθίμη, Αριστεία και Αρίστος και Αρχοντή και Αρχοντούλα. Και αρχοντίωνας το αρσενικό. Μάλιστα, χρόνια πολλά σε όλους και όλους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα, 3η Σεπτεμβρίου, το 1783, υπογράφεται η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ Βρετανίας από τη μια μεριά και Γαλλίας, Ισπανίας και Ηνωμένων Πολιτειών από την άλλη, τερματίζοντας την Αμερικανική Επανάσταση. Το 1826 φτάνει στον Άπλιο η Καρτερία, το πρώτο τροχύλατο ελληνικό ατμόπλιο με κυβερνήτη Άγγλο. Το 1843 στην Ελλάδα ξεσπάει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου με ηγέτη τον συνταγματάρχη Καλλέργη, που ανάγκασε τον βασιλιά Όθωνα να παραχωρήσει στον ελληνικό λαό σύνταγμα. Και βέβαια το 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, το ΠΑΣΟΚ, από συμβολισμούς ήξερε πολλά ο Ανδρέας. Το 1860 πέθανε ο Αλεξέη Κομιάκοφ, Ρώσος ποιητής και συνειδητής του πνευματικού κινήματος των Σλαβόφιλων. Θεωρούσε τόσο τον καπιταλισμό όσο και τον κομμουνισμό όψεις του ιδίου κακού που προέρχεται από τη Δύση. Σωστός! Το 1875 γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, κατασκευαστής του ομώνυμου αυτοκινήτου και του θρηλυκού Volkswagen. Το 1919 η Ιταλία παρέχει στις γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου. Το 1922 τα αναπομείνοντα ελληνικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Μικρά Ασία. Το 1929 γεννήθηκε η Ελληνίδα ηθοποιός Ειρήνη Παπά. Α, μάλιστα. Το 1939 η Βρετανία και η Γαλλία κηρύσουν τον πόλεμο στη Γερμανία. Το 1951 επιστρέφουν στην Ελλάδα από την Κορέα 37 Έλληνες στρατιωτικοί και τραυματίες, σωματικά και ψυχολογικά. Το 1954 πεθαίνει σε ηλικία 66 ετών η μεγάλη κυρία του Ελληνικού Θεάτρου Μαρίκα Κοτοπούλη. Το 1983 πεθαίνει η μεγάλη ηθοποιός Έλλη Λαμπέτη, κατά κόσμον Έλλη Λούκου, σε ηλικία 58 ετών από καρκίνο. Τι άλλα λέει η άλλη σελίδα, τίποτα άλλο. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Κάπου εδώ το βρήκα τελικά. Λεβεντόπεδο Αρίστο, λέει το τραγούδι, με τον Γιάννη Καλατζή. Για όσους γιορτάζουν σήμερα με το όνομα Αρίστος.

Να μην ξεχάσω την Ειρήνη, παπά. Η οποία είχε γεννηθεί 3 Σεπτεμβρίου το 1926 και πέθανε 14 Σεπτεμβρίου το 2022 σε ηλικία 96 χρονών. Ηθοποιός, κυρία, το πραγματικό της επώνυμο ήταν Λελέκου, κυρία σε όλη τη ζωή της.

Είχε γεννηθεί η Ειρήνη Παπά στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Άρχισε από την ηλικία 15 ετών ως ραδιοφωνική παραγωγός, τραγουδίστρια και χορεύτρια σε διάφορες εκδηλώσεις. Στο μεταξύ παρακολουθούσε και μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που τότε ονομαζόταν Εθνική Σχολή Κλασσικού Θεάτρου, με σπουδαίους δασκάλους. Στο θέατρο, που το εμφανίστηκε το 1948, στην επιδιώρηση του Σακελάριου Γιανακόπουλου «Άνθρωποι», στη λυρική σκηνή με τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής. Τρεις από τις ταινίες στις οποίες η Ειρήνη Παπά πρωταγωνίστησε προτάθηκαν για Όσκαρ: ξενόγλωσσης ταινίας με τη γαλλόφωνη Ζή του Κώστα Γαβρά, να το κατακτά, ενώ υποψήφιες υπήρξαν επίσης δύο ελληνικές ταινίες μεταφορά στη μεγάλη οθόνη αρχαίων τραγουδιών, η Λέκτα και η Ιφηγένεια. Ειρήνη Παπά.

que revient à Pisani, Irini Papa, soutenir Zobo de Greek, Metton Anthony Quinn. C'est master. Μου χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Ιθάκη Ραστρότ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ραστρότ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-00. 99. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Και βέβαια το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής είναι πάντα προσφορά των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Απόψε θα ακούσουμε συνθέσεις του Λικούργου Μαρκέα. Ο Λικούργος Μαρκέας ήταν ένας από τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες και διευθυντές ορχήστρας. Άρχισε το έργο του το 1938 μόλις σε ηλικία 12 ετών και ασχολήθηκε κυρίως με τη μουσική επένδυση θεατρικών παραστάσεων. Ο Λικούργος Μαρκέας γεννήθηκε στην Τρίπολη στις 23 Ιανουαρίου του 1926 και πέθανε στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου του 1979, μόλις 53 ετών, χτυπημένος από την απαράτη νόσο. Ήταν το τρίτο από τα 6 παιδιά μιας εξαιρετικά φτωχής οικογένειας. Η μητέρα του, Γεωργία Μαρκέα, που ήταν πρόσφυγας από τη Σμύρνη, έπαιζε μαντολίνο, ενώ ο πατέρας του, Λεωνίδας Μαρκέας, από τη Μεσσηνιακή Μάνη, έπαιζε κιθάρα. Σε ηλικία 11 μόλις χρονών, το 37, ο μικρός Λικούργος με τον πατέρα του και τον αδερφό του, τον Γιώργο, έπαιζαν κιθάρα και τραγουδούσαν σε διάφορα καφενεία της Αθήνας. Το ταλέντο του Λικούργου φάνηκε από νωρίς και ο πατέρας του, παρόλο του τη φτώχεια και τα 6 του παιδιά, πούλησε το μοναδικό κομμάτι γης που είχε για να αγοράσει στον μικρό Λικούργο ένα πιάνο. Πόρε. Ο νεαρός Λικούργος έγινε μετά από λίγο δεκτός στο Δίο Αθηνών. Σπούδασε πιάνο και αποδείχθηκε παιδί θαύμα. Το 47 έφτιαξε την πρώτη του μεγάλη ορχήστρα και έκανε εμφανίσεις στα μεγαλύτερα κέντρα των Αθηνών. Έγραψε πολλά τραγούδια που έγιναν επιτυχίες με τον Τόνι Μαρούδα και τον Γιάννη Βογιατζή. Το 62 άρχισε να ασχολείται με το μουσικό θέατρο, έντυσε με τη μουσική του πάνω από 50 επιθεωρήσεις. Το 74 άρχισε να γράφει μουσική στις εβδομαδιαίες επιθεωρήσεις του Αλέκου Σακαλάριου που παρουσιάζονταν στην τηλεόραση. Έντυσε επίσης και κινηματογραφικά έργα με τη μουσική του, όπως το «Παιδί της Πιάτσας» με τον Κώστα Χατζηχρήστο και άλλα. Αφομοίωνε την εποχή στην οποία ζούσε και έτσι πάντα ήταν επίκαιρος. Πέρα από τον Μαρούδα και τον Βογιατζή και τη Μελίντα, Τρίο Μπαλκάντο, Τζένι Βάνου, Σόδος Παναγόπουλος, συνεργάστηκε αργότερα με τον Γιάννη Πάριο, Λίτσα Διαμάντη, το Λιβοσκόπουλο, Σταμάτη Κόκοτα, Γρηγόρη Μυθικότση, Ρίτα Σακαλαρίου και πολλούς άλλους. Λικούργος Μαρκέας ήταν ο συνθέτης που ανακάλυψε τον ηθοποιό και χορευτή τότε, το Λιβοσκόπουλο, ενώ δεν υπήρχε δίσκος του Γιάννη Πάριου που να μην είχε τραγούδι του Λικούργου Μαρκέα. Ακούμε λοιπόν συνθέσεις Λικούργου Μαρκέα. Τα περισσότερα έχουν στίχους του Πυθαγόρα. Πως το έκανε Θεέ μου. Το Λισβοσκόπουλος.

0: Και από το άλμπουμ «Χαλάλι στη ζωή», γενικός τίτλος, ακούμε «Μπιθικότσι» με Βούλα Γκίκα σε δεύτερη φωνή και χοροδία.
1: Πέτρα πετώ στην αμμουδιά,
2: στην αμμουδιά.
0: Και στο άλμπουμ αυτό ερμηνεύουν και η Μαράντι και ο Κόκοτας.

Πάρε έναν λιγότερο, ο τίτλος του επόμενου. Με το Πιθηκότσι και τη Βούλα Γκίκα. Σύνθεση του Λυκούργου Μακέα, σε στίχους Τάνου Σοφού.

συνθέσεις Λυκούργου Μαρκέα. Ακούμε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου. Το επόμενο είναι σύνθεση του Μαρκέα οπωσδήποτε, σε στίχους Θάνου Σοφού. Μάρτης μου είναι ο Θεός, το ερμηνεύουν ο Κόκοτας μαζί με Χοροδία.

Να συνεχίσουμε με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι στις μεγάλες συνθέσεις του Λυκούργου Μαρκέα. Το επόμενο και σήμερα και αύριο.

Και η μεγάλη επιτυχία του Τόνι Μαρούδα από τη δεκαετία του 60 είναι σύνθεση του Λυκούργου Μαρκέα σε στίχους Θάνου Σοφού.

συνθέσεις του Λυκούργου Μαρκέα. Ακούσαμε απόψε στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Ο Λυκούργος Μαρκέας βέβαια είχε γεννηθεί στην Τρίπολη 23 Ιανουαρίου του 1926 και πέθανε στην Αθήνα στις 19 Φεβρουαρίου του 1979 σε ηλικία μόλις 53 ετών, χτυπημένος από την επαράτητη νόσο. Καταγωγή από τη Μεσσηνιακή Μάνη. Να ευχαριστήσω τους αδελφούς Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη. Και να υπενθυμίσω συνοπτικά το φεστιβάλ του Αγιώργη Στολίν που αρχίζει αύριο το απόγευμα στις 5. Το φεστιβάλ των Αγίων των Αγίων στο Μάμπο που αρχίζει αύριο το απόγευμα στις 5. Και το φεστιβάλ του Καθεδρικού Βοστόνης 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Περάστε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα. Καλή ανάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!